Αυτοί είναι ο Ρωσάλης και έραν για σάδους. Του πέρα μου ηθίσιο μέση των Νασοκομάρκο Δουγιάν, επορτώ τα Γαλήθεια.

Είσαι και σε κέση, ανάψε το τηλέφωνο μου η τάρδη. Που σε τάχομαι έρθει εδώ δέρτου. Σκέζω πιναρδί στο οδίδι, θα φέφτε σε μάδι. Σαλούδιο σπάρο, σύνορ πάλι δετάνθου. Και βάει κομμε θέλουν νόα αβιντούρα, νούμα σκόσα σε ή. Και είτε μαλλοτουρδία, πάλι, τσάμω εμεί, τα σε ή εσπέρτου.

Σολάρα, είσαι θέμα πρόπιο, εσύ και δίλης. Πώς το πορεία μας πορ Νάτσου. Bueno, sigamos que es polémica. Atención que voy a arder

Αν και φορά πήλες γοντομαρούσι. Κόσιν πήλες γοντομαρέ, πιο δόλο δελα μουέρτη. Δόλο μορτίφερου. Καπιτόλ τρέβολ, ίσο ε. Δόλο πέρου της πάρους. Καπιτόλ τρέβολ. Δεν μου κεδρο κάμπου βέν εστραδό. Αι δέρον μπαϊλάρ, φαρτάνω σε βέλα το ανοίδε. Τρέβολα καπιτόλ.